0: Έτσι κοντά φεύγουν να συνάλτη μου.
1: Είτε εις ρούχουανα.
2: Εσέμουν σιγά, πια